Γιαραμπαν Δωρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακουβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβδε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά, Ραμπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέφαν, Φιντερκάστρο, Τσιβδίκουρα, Ενφα, Μην Φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ον φασαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι συνδάλα, να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ον φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μούτσες γράσιας, κομπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νησούρ τόκο μούτσι δια το πρόβλημα, νησούρ δουβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanko Tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.